0: πρώτα Travelers έτσι έτσι απσπέλνει να πάνε στα
1: Άρα σωνό
2: Άντα και πιλγκιτάρι
0: Άρα σωνό Wow
3: 897 Bay Breakfast With Jamie, Laura and Wayne And BOV Visit bov.com/interested

Πάτε μετά έχω εκπάρει και ένα Danny Saif από 897 Bay. Φιλέτ, για μια good afternoon, λαχα ευθύ φλιμκίν. Ουσγούρ, μουσ φόρηση και λεκ η teacher, φαβορή τίακ με τα κοντ λη σκόλα. Περό, σγούρ, η teacher τίακ, μα κινς κούλ, δα ζαν η teacher, γιο δίν λη σκόλα πριμάρια, γιο αλέστερ φλιγγλτέρα, φέι δαν η teacher, ιδεκίδα, λη κουλ νάρτα τζιμα, γιάμελ μινι ρέιβ, fil klassi tiegħu. Iva da letteralment xtara portable speaker minn dawk akbar jieħdu miegħu l-iskola u joqgħod iduq ilhom il-diski biex jalqu il-ġimgħa bil-kbir. Kemm nixtieq li meta kont żgħir kelli teacher hekk forsi ma tafx kif kont nibda niddiġeja minn dak iż-żmien. Mhux meta kelli late teenagers. Tajjeb immaġinak it-tifel tiegħek kellek ma miħi x li set headphones tad-DJ għax it-teacher ramanna l-speakers fil-klassi u ħanaqbad niddiġeja. Ta' dilet ta' daqshekk żgħira. Kull dat teacher duħ iż-żieda forsi jitħajru t-teachers l-oħra u jagħmlu bħalu x'taħseb.